Θέλω να δώσετε ένα δυνατό χειροκρότημα για να ξεκινήσουμε αυτό το υπέροχο βράδυ εδώ στην ορχηστράτα μας, παρακαλώ. Στο μαέστρο, Σαββόνα στον ήχο. Αυτό πάει κάπως έτσι τώρα.

Για μια βραδιά ήσουνα μόνο, μόνο. Εξαφανί σου πάρε δρόμο, άιντε δρόμο. Για μια βραδιά της μιας

0: Ελληνική ηχό. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
1: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: το τρελό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστών τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 14 Μαΐου, εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ισιδώρου του Ενχείο. Επίσης εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Είπε ο Ιησούς στους Ιουδαίους που ήρθαν σε Αυτόν: «Ήρθα για να φέρω σε κρίση τον κόσμο, έτσι ώστε αυτοί που δεν βλέπουν να βρουν το φως τους και εκείνοι που βλέπουν να αποδειχτούν τυφλοί». Μερικοί Φαρισαίοι που ήταν εκεί μαζί του άκουσαν τα λόγια αυτά και του είπαν: «Μήπως είμαστε κι εμείς τυφλοί? Αν ήσασταν τυφλοί», τους απάντησε ο Ιησούς, «δεν θα ήσασταν ένοχοι. Τώρα όμως λέτε με βεβαιότητα ότι βλέπετε. Η ενοχή σας λοιπόν παραμένει. Σας βεβαιώνω, εκείνος που δεν μπαίνει από την πόρτα στη μάντρα των προβάτων, αλλά πηδάει μετά του άλλου, είναι κλέφτης και ληστής. Αυτός όμως που μπαίνει από την πόρτα είναι ο βοσκός των προβάτων. Ο φύλακάς του ανοίγει και τα πρόβατα αναγνωρίζουν τη φωνή του. Τα φωνάζει το καθένα με το όνομά του και τα οδηγεί έξω. Όταν βγάλει έξω τα πρόβατά του, μπαίνει αυτός μπροστά και εκείνα τον ακολουθούν, γιατί αναγνωρίζουν τη φωνή του. Έναν ξένο δεν θα τον ακολουθήσουν, αλλά θα φύγουν μακριά του, γιατί δεν αναγνωρίζουν τη φωνή των ξένων». Αυτή την παραβολή τους είπε ο Ιησούς, εκείνοι όμως δεν κατάλαβαν για ποιο πράγμα τους μιλούσε. Τους είπε λοιπόν πάλι ο Ιησούς: «Σας βεβαιώνω πως εγώ είμαι η θύρα για τα πρόβατα. Όλοι όσοι ήρθαν πριν από μένα ήταν κλέφτες και ληστές. Έτσι, τα πρόβατα δεν τους αναγνώρισαν. Εγώ είμαι η θύρα. Όποιος περάσει από μένα θα βρει σωτηρία και θα μπαίνει και θα βγαίνει και θα βρίσκει βοσκή».
1: The Gospel reading is according to St. John. The Lord said to the Jews who came to him, "For judgment I came into this world, that those who do not see may see, and that those who see may become blind." Some of the Pharisees near him heard this, and they said to him, "Are we also blind?" Jesus said to them, "If you were blind, you would have no guilt. But now that you say, 'We see,' your guilt remains. Truly, truly, I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door but climbs in another way, that man is a thief and a robber. But he who enters by the door is the shepherd of the sheep. To him the gatekeeper opens, the sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. A stranger they will not follow, but they will flee from him, for they do not know the voice of strangers." This figure Jesus used with them, but they did not understand what he was saying to them. So Jesus again said to them, "Truly, truly, I say to you, I am the door of the sheep. All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not heed them. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture."
0: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση

0: Stapleton Floral has been a family tradition in Boston and the surrounding areas for over 35 years. The Tsaousides family has grown within the community during their most significant occasions and have developed lasting friendships. Their team of floral designers work closely to provide exceptional service. With two locations, South Boston on East Broadway and a 10,000 square foot design studio, Stapleton Floral for all your floral needs. Seasonal get well, new baby, sympathy, and gift baskets, and for weddings, corporate, and trade shows. Think flowers, think Stapleton. Call the Tsaousides family at 617-269-7271.
1: Secure and grow the financial success you have created for yourself and family. Call Manny Frangiadakis at 12 Point Wealth Management, 617-212-8343. Again, secure and grow your financial success with Manny Frangiadakis, 617-212-8343, 12 Points Wealth Management.
2: Athena International Foods. Για περισσότερο από 30 χρόνια, το Athena International Foods προμηθεύει την αγορά της Νέας Αγγλίας με άριστης ποιότητας προϊόντα μεσογειακής διατροφής. Στο κατάστημα Athena International Foods θα βρείτε ελαιόλαδο, τυρί, ελιές, μπαχαρικά, ζυμαρικά και πακεταρισμένα προϊόντα. Επίσης μια εκλεκτή ποικιλία κρασιών. Εβδομαδιαίως ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, το Σάββατο 8 με 6 και την Κυριακή κλειστά. Η διεύθυνση 753 Pleasant Street στο Brockton και το τηλέφωνο 508-588-9731.
3: Grecian Echoes is presented to you, our listening audience, in part thanks to Jack and Pam Talopoulos. Good morning.
4: Είσαι κάποια που λέει.

0: Απολαύστε το ιδηλιακό New England Escape στο Wyndham Newport Hotel, που προσφέρει σύγχρονα καταλύματα, εξαιρετικές ανέσεις και εκπληκτική θέα στο νερό. Το The Wyndham Newport Hotel βρίσκεται στη γραφική Middletown, μόλις 3 μίλια από το κέντρο του Newport, προσβάσιμο μέσω της βολικής μας υπηρεσίας μεταφοράς. Κορυφαία αξιοθέατα όπως το Newport Mansions, το Newport Cliff Walk και το International Tennis Hall of Fame απέχουν μόλις λίγα λεπτά. Κάντε μια βουτιά στη θερμενόμενη εσωτερική πισίνα μας, ασκηθείτε στο υπερσύγχρονο γυμναστήριο μας, το οποίο είναι ανοιχτό 24/7, και απολαύστε φρέσκα θαλασσινά στο εστιατόριο και το μπαρ των εγκαταστάσεων. Το Wyndham Newport Hotel διαθέτει ευρύχωρα δωμάτια και οι σουίτες είναι εξοπλισμένες με κρεβάτια king size, δωρεάν Wi-Fi και άλλες προσεγμένες ανέσεις. Εάν φιλοξενείτε ένα συνέδριο, μια γιορτή ή έναν γάμο, το κατάλημα για μη καπνιστές προσφέρει 25.000 τετραγωνικά πόδια ευέλικτου χώρου εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων δύο κομψών αιθουσών χορού και εξαιρετικών υπαίθριων χώρων. Η χρήση της τεχνολογίας, η δημιουργική τροφοδοσία και μια ομάδα προσεκτικών σχεδιαστών διασφαλίζουν ότι κάθε περίσταση είναι μοναδική. Το Wyndham Newport Hotel βρίσκεται στο Middletown Brown Island. Επικοινωνήστε μαζί τους στο 401-236-2020 για περισσότερες πληροφορίες. Ελληνική οικογενειακή ιδιοκτησία.
1: Did you know that the Greeks invented this? Hi, I'm Lauren and an intern at WNTN. Today, we are going to talk about the crane. A Greek scientist named Archimedes allegedly invented the crane for use in construction and lifting heavy loads. This happened in the late 16th century BC. Furthermore, the Greeks named the crane after the bird because of the similar appearance. This message is presented to you by the Bouboulis family.
2: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our families tell us why they feel special and important, our unmatched hospitality and service, the belief that cemeteries are for the living, and we allow families to practice their customs and traditions. We support personalization of services. We provide a tranquil and safe location. We have separate gardens. We have a Holy Resurrection Chapel and someone to help you every day, including Sundays. We have fewer restrictions on memorialization, plantings, and eternal lights. And we have special events that bring people together.

0: η οικογένεια Στουρνάρα σας προσκαλεί, εσάς και την παρέα σας, στις δύο ταβέρνες τους, Bolton Street Tavern και Moore's Tavern. Για τρεις γενναίες, η οικογένεια Στουρνάρα δουλεύει και προσφέρει στο κοινό γευστικό φαγητό, φιλική ατμόσφαιρα και καλές τιμές. Ο στόχος τους ήταν και είναι να εξυπηρετούν πάντα όσο καλύτερα μπορούν τους πελάτες τους. Θα ζήσετε την εμπειρία της παραδοσιακής μας ταβέρνας σε όποιο από τα δύο μαγαζιά και αν επισκεφτείτε. Bolton Tavern στο 587 Bolton Street στο Marlborough και Moore's Tavern Route 135 στο Natick, 85 East Central Street. Οικοδεσπότες σας, John.
1: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
2: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τσινπίνγκ συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης πρόσβασης αμερικανικών επιχειρήσεων στην κινέζικη αγορά. Ο πρόεδρος της Κίνας υποδέχθηκε με μεγάλες τιμές στο Πεκίνο τον ομόλογό του των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο της επίσκεψης του. Εκτός από τον Ντόναλντ Τραμπ και μέλη του Υπουργικού του Συμβουλίου, αποστολή στελεχώνουν σειρά από επιχειρηματίες διαφόρων κλάδων. Οι δύο ηγέτες ακόμη συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να μείνουν ανοιχτά για την ελεύθερη ροή ενέργειας. Ενδέχεται να υπάρξουν δύο ακόμη συναντήσεις των ηγετών το 2026. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε πως θεωρεί ότι σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών λίγα 24 ώρα αφότου ο πρόεδρος Τραμπ είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση από την Τεχεράνη. Η Γερουσία ενέκρινε το διορισμό του Kevin Walsh για τη θέση του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών, σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας εποχής για τον ανεξάρτητο θεσμό. Η εκλογή του Walsh μήνες επιθέσεων του Αμερικανού Πρόεδρου κατά της Fed λόγω της αργής μείωσης των επιτοκίων δανεισμού. Ποινή φυλάκισης 7 ετών, πρόστιμο 300.000 ευρώ και πενταετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστη για τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζή πρότεινε η εισαγγελία στο εφετείο στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά τη φερόμενη λιβική χρηματοδότηση της προεκλογικής του καμπάνιας το 2007. Η Γαλλίδα Υπουργός Υγείας καθησυχάζει για το χανταϊό αποκλείοντας μάσκες και περιορισμούς ενώ διαβεβαιώνει θεμάτων και την ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής δράσης. Την ίδια ώρα το στέλεχος του ιού που ανιχνεύθηκε στα 8 επιβεβαιωμένα κρούσματα που συνδέονται με το ξέσπασμα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους είναι αυτό των άνδεων το οποίο μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Μία σφοδρή καταιγίδα που έφερε βροχή και χαλάζι σάρωσε την πιο πυκνοκατοικημένη πολιτεία της Ινδίας, το Ούταρ Πραντές, σκοτώνοντας περισσότερους από 100 ανθρώπους. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,14% και στις 49.693,20 μονάδες έκλεισε ο Ντάου Τζονς το 1,17 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 3-1 κέρδισαν οι Red Sox τους Φίλις και θα παίξουν πάλι σήμερα στις 6:45. Ήταν στην Ισπανία για τον Παναθηναϊκό, η Βαλένθια τον νίκησε 81-64 και τον απέκλεισε από το Final Four της Αθήνας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 58 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με συννεφιά και κατά διαστήματα βροχής, στους 52 η υδράργυρος αύριο με βροχές, στους 77 το Σάββατο η θερμοκρασία με ηλιοφάνεια και στους 82 την Κυριακή με ηλιοφάνεια και ζέστη. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.

0: trip to Greece always includes a stay in Athens. Planning your next trip? Well, the Golden Age Hotel has you covered. Explore what Athens has to offer from their convenient central location. Just a short walk from the metro station, the National Gallery, the Megaron Musikis Concert Hall, and the United States Embassy. Iconic sites like the Acropolis and Syntagma Square are only a short metro ride away, as well as an abundance of all-day bistros, restaurants, bars, cafes, and nightclubs. Looking to stay in? The Golden Age Hotel has you covered too. Relax at the sauna, spa, or in the in-house restaurant and bar. No matter what the travel occasion, the Golden Age Hotel has you covered. Unlock your Golden Age at the Golden Age Hotel. Book your urban chic, superior, junior, family, or executive style room today at HotelGoldenAge.com in Athens, and the prices are incredible.
1: The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center in Canton is more than just a nursing home. It is a home away from home that honors and preserves our heritage. The well-trained staff offers personalized attention so that the residents experience quality care and quality of life. The Rehabilitation Department is staffed with professional bilingual therapists and provides skilled occupational and speech therapy. Whether you visit for short-term rehabilitation after a hospital stay or become part of the Hellenic family, our experienced staff will ensure that you reach your individual goals. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center is committed to your success. Call 781-828-7450 for more information.
0: Boston since 1898. For more than four generations, the Cooperative Bank, TCB, has been helping their customers make their goals and dreams a reality. With locations in Rosendale, West Roxbury, Charlestown, and Jamaica Plain, their core values are to do the right thing, to draw strength from diversity, committed to their communities, putting their customers and people first. Again, here since 1898, the Cooperative Bank. To speak Greek or English, contact Irene Koletis out of the main office in Rosendale at 617-325-2900. Again, that's 617-325-2900, the Cooperative Bank.
2: Η ασφάλεια ζωής δεν είναι απλώς ένα συμβόλαιο, είναι η προστασία της οικογένειάς σας, του μέλλοντος και της δουλειάς σας. Σκεφτείτε ότι τα αγαπημένα σας πρόσωπα θα είναι οικονομικά ασφαλή, ακόμα και αν δεν είστε εκεί να τα προστατέψετε. Κάντε το δικό σας πλάνο ζωής σήμερα. Η Τζοάννα Αντωνόπουλος είναι εδώ για να σας διαβεβαιώσει ότι η οικογένειά σας είναι προστατευμένη. Με ελαστικά προγράμματα και τη σωστή καθοδήγηση, βρείτε το τέλειο πλάνο ασφάλειας ζωής που θα καλύπτει τις ανάγκες και φυσικά τον οικογενειακό σας προϋπολογισμό. Δώστε στους αγαπημένους σας ένα δώρο, το δώρο της οικονομικής ασφάλειας. Καλέστε σήμερα την Τζοάννα Αντωνόπουλος στο 781-894-7000 ή στείλτε της email στο joanna@atlanticplanning.com. Γιατί η ασφάλεια ζωής δεν είναι απλώς ένα συμβόλαιο, είναι μία υπόσχεση σε αυτούς που αγαπάς.
3: Καλοκαίρι και παγωτό.
4: Βεβαίως, καλοκαίρι και παγωτό.
5: Καλοκαίρι και παγωτό.
6: With summer underway, it's time to take a break for a cool treat. Stop by Dairy Queen franchises in Bellingham and South Yarmouth, both owned by the Dimokopoulos family, and take advantage of great deals on ice cream and desserts. Have a signature blizzard or treat yourself to a banana split. Whatever sweet craving you may have, Dairy Queen in Bellingham and South Yarmouth are sure to satisfy. Chill out at Dairy Queen.
7: Τοπική ποιοτική πεντανόστιμη. Μαραθώνας Feta Cheese. Η αυθεντική ελληνική φέτα που παράγεται στη Νέα Αγγλία εδώ και χρόνια. Αγκαλιάζει τις σαλάτες σας αρμονικά με μια πλούσια γεύση. Μαραθώνας Feta Cheese. Βρείτε την σε όλα τα ελληνικά και όχι μόνο σούπερ μάρκετ. Μία προσφορά της οικογένειας Θεοφάνη Ορφανό.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
9: Αρκετά.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
9: Αρκετά.
8: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
9: Αρκετά.
8: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
8: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
9: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
8: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
0: Pesiridis Group and Associates, based in Thessaloniki, Athens, Kozani and Lefkada, one of the leading real estate companies in Greece. Contact them, speak directly with Yanni Pesiridis, International, 30-694-066-7071, 30-694-066-7071.
2: Κόσμος Ρέστοραντ στο 944 Main Street στο Walpole. Τα καλύτερα ελληνικά φαγητά στην πόρτα μας, εδώ στην Αμερική. Η οικογένεια Πετρόπουλου σερβίρει τις καλύτερες ελληνικές γεύσεις. Ανοιχτά 3η με 5η, 4 με 10, την Παρασκευή από τις 4 μέχρι τις 11, Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Την Δευτέρα κλειστά. Κόσμος Ρέστοραντ, πάτε και φάτε.

0: Good morning from Yanni's Distributing with their beer, wine, and spirits. Greek beers, Mythos and Fix. Wineries, Gourtaki, Voyagis, Costa Lazaridis, Kechris, Tselepos, Yerovasilio, Vivliahora, Nine Muses, Malamatina, and now Estate Hadzimichali. Also a great selection of spirits, Plomari Uzo, Haraki Tsikoudia, Idoniko Tsipouro, Psichis Masticha. You'll find all these great Greek libations at your local Greek liquor store and at many restaurants. For more information, call Yanni Mirisi at 413-330-7245 or visit their website at www.yannisdistributing.com.
1: Αγαπάτε την Ελλάδα? Είστε λάτρης των ελληνικών προϊόντων και μοναδικός υποστηρικτής τους? Έχουμε την ιδανική πρόταση για σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα tasteandartofgreece.com και θα βρείτε ότι πραγματικά αγαπάει η ψυχή σας. Από γλυκίσματα, σοκολάτες και καφέ, ρούχα για όλες τις ηλικίες με τα χρώματα και τα σχέδια από την Ελλάδα, σουβενίρ, αξεσουάρ, κοσμήματα, καπέλα, βιβλία, ημερολόγια και μοναδικές δημιουργίες για να στολίσετε κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Επίσης, τα καλύτερα χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά δώρα. tasteandartofgreece.com, οι καλύτερες δημιουργίες των Ελλήνων σχεδιαστών και καλλιτεχνών από κάθε γωνιά της Ελλάδας έρχονται στην Αμερική μόνο για σας. Μην αργείτε, επισκεφτείτε το tasteandartofgreece.com και κάντε τις αγορές σας.
2: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office, LLC, servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office, LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office, LLC, at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.
1: Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα, καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.
3: Boasting Massachusetts' largest, most comprehensive portfolio of Greek wines, the Greek family-owned Ball Square Fine Wine Store is the best in the state, with over 30 years in the wine industry. You can trust that owner Chris Leonos has everything that seasoned wine connoisseurs are looking for, as well as the perfect recommendations for those who are still exploring. Make sure to check out Ball Square Fine Wines for your old favorite wines, beers, and spirits, and maybe some new favorites too. Again, that's Ball Square Fine Wines, 716 Broadway in Somerville.

0: Το όνομά μας εγγύηση ποιότητας. KCR. Καρπούζης Commercial Refrigeration. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό του χώρου σας. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με υψηλό σέρβις και άμεση εξυπηρέτηση. Από το 1973, στο Καρπούζης Commercial Refrigeration σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα εξοπλισμού οικιακής αλλά και εμπορικής χρήσης. Παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο KCR είναι πάντα δίπλα σας, όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η οικογενειακή επιχείρηση του Ανδρέα Καρπούζη μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει με σύγχρονη τεχνογνωσία χάρη στους Κατερίνα και Γιώργο. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με ανεκτήμητο σέρβις. KCR. Προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλέστε μας στο 1-800-CALL-KCR. Επισκεφτείτε μας στο 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Βρείτε μας διαδικτυακά στο www.karpouzis.com.
1: This is Mike Giannetti. Join me every Thursday from 12 noon to 2 p.m. for my Cape Cod Happy Hour Party featuring all of your favorite music from the 60s, 70s, and 80s right here on WNTN 1550 AM and WNTN.com.
2: For 50 years, the Faggus Funeral Home and the Faggus family have provided comfort to families during very difficult times. What you may not be aware of is that besides providing services to the greater Watertown area, the Faggus Funeral Home has relationships with other homes throughout all of Massachusetts and New England. The ability to host wakes and funerals in all of eastern Massachusetts and New England is now available. North Shore, South Shore, Metro West, Brockton areas, all boroughs of Boston, Jamaica Plain, Rosendale, and more. Servicing the Greek American community for over 50 years and three generations of the Faggus family during your most vulnerable times. Looking over the life of your loved ones and comforting for tomorrow, Faggus Funeral Home, servicing now all of New England, 617-926-2163.
3: And now it's time for Greek Inventions That Changed the World, brought to you by the Davos family. Thanks to the Greeks, you probably took advantage of central heating this winter. According to archaeological findings in ancient Greece, the Temple of Ephesus was the first place to use flues under the floor to circulate hot air, the first ever central heating in the world.
4: Καλοκαίρι και παγωτό.
5: Βεβαίως, καλοκαίρι και παγωτό.
6: Καλοκαίρι και παγωτό.
7: With summer underway, it's time to take a break for a cool treat. Stop by Dairy Queen franchises in Bellingham and South Yarmouth, both owned by the Dimokopoulos family, and take advantage of great deals on ice cream and desserts. Have a signature blizzard or treat yourself to a banana split. Whatever sweet craving you may have, Dairy Queen in Bellingham and South Yarmouth are sure to satisfy. Chill out at Dairy Queen.
4: Well, καλοκαίρι και παγωτό, isn't that just awesome? Listen, before we continue with more music, and again, Petro Vanvaka will be calling us shortly, let me just wish a very happy birthday once again to those who celebrate today. Their birthday's May 14th in the book, Mark Pronokis, Paula Christensen, Christina Kamberidis, Panayota Papadoyanis Yanakopoulos, Alex Gangis, and Peter Protopapas. To you all, happy birthday. Chronia sas pola.

0: You're listening to Grecian Echoes Afternoons, featuring the most popular songs from Greece, every day from 2:30 to 4 p.m. on WNTN.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

WNTN AM 1550 and WNTN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNTN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας Ταξιακλιδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλια ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCACRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Ο πρόεδρος Τραμπ βέβαια έτυχε μιας υπέροχης υποδοχής χωρίς προηγούμενο στο Πεκίνο από τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping. Πολλά τα θέματα που συζητάνε σήμερα και αύριο. Βροχή απόψε στη Μύρνα Βοστόνη με τοπικές πλημμύρες και 45-50 βαθμούς. Αύριο Παρασκευή σποραδική βροχή με 50-55. Μερική συννεφιά αύριο βράδυ με 50. Υπέροχος καιρός προβλέπεται για το Σαββατοκύριακο. Μπράβο μας. Τα υπόλοιπα νέα θα τα πούμε αργότερα.

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγκαλιδιώτες μας συνοπτικά, το Ελληνικό Μαγειροκομείο, Θεραπευτικό Κέντρο και Αναρωτήριο στο κέντρο Μασαουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. The Mullah's Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. The Sphina Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού που καταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Greeting, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον Βορείο Επιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκη Ρέστοραντ στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμπινάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινοτικές εκδηλώσεις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάρκου Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε στο ημίωρο λέω να ακούσουμε αθάνατα ρεμπέντικα με τον Ταλάρα και την Αλεξίου. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George.

αποσώνεται. Σε κάποια δόση ο Χρήστος Νικολόπουλος πήρε μαθήματα φωνής και αυτός και τραγουδάει μερικά από τα τραγούδια του.

5 και 34 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα είπαμε, τώρα το καλοκαίρι και φθινόπωρο. Σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC που καλύπτει ολόκληρη την αθλητική μας αφουσέντη, ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη, όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετς. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυσταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098.

0: Το The Spin Restaurant, είπαμε, έχει και διασκέδαση κάθε Πέμπτη βράδυ με τον Γιώργο Καμιλάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και ο Γιώργος, Γιώργος Χριστιανός, το Bosque Fine Wines, έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λικιώρες, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Bosque Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγελεδότες μας.
1: Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας, το σύγχρονο ουκρανικό drone στη Λευκάδα είχε και αποστολή και στόχο. Στα παγκόσμια νέα, ο πρόεδρος Τραμπ έτυχε μιας υπέροχης υποδοχής χωρίς προηγούμενο στο Πεκίνο από τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping, πολλά τα θέματα που συζητάνε σήμερα και αύριο. Στην Αμερική μας, η Γερουσία ενέκρινε τον Kevin Walsh για νέο πρόεδρο της Fed. Βροχή απόψε στη Μήνου Ναβοστόνη με τοπικές πλημμύρες και 45-50 βαθμούς. Αύριο Παρασκευή, σποραδική βροχή με 50-55, μερική συννεφιά αύριο βράδυ με 50 βαθμούς και υπέροχος καιρός το Σαββατοκύριακο. Και άνοιξη έχουμε, ανανέωση της φύσης. Το πλήρες δελτίο της ελληνικής φωνής στις 6 η ώρα.

Συνεχίζω με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλημκερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Από το 55 και τα 3, αν δεν κάνω λάθος απόψε. Το πρώτο, σύνθεση του Μενέλαου Θεοφανίδη, με στίχους Μίμη Τραϊφόρου και Δημήτρη Βασιλιάδη. Σ' αγαπώ και μ' αρέσει η ζωή, λέει η Σοφία Δέμπο, μαζί με το τρίο Γκρέκο.

Κι άδεια μου η καρδιά έχει κάθε βραδιά πρωτομαγιά. Αγαπώ και μ' αρέσει η ζωή, και μ' αρέσει η ζωή.

Το δεύτερο είναι σύνθεση του Φώτη Πολυμέρη από το 55. Γέλα, αγάπα και τραγούδα, το ερμηνεύει ο ίδιος.

και το τρίτο είναι σύνθεση του Νίκου Βούναρη με στίχους Νίκου Φατσέα από το 1955, το ερμηνεύει ο ίδιος ο Βούναρης μαζί με τη χοροδία Ελληνίδων.

6 παρά 12 λεπτά, ο Ραγωστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-70-40. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου, 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις, εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών, εκδηλώσεων, γάμπους, φαπτίστα κλπ. Επίσης, ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

συνεχίσω τώρα το μουσικό μέρος του προγράμματος με τραγούδια Ηπείρου και Θεσσαλίας. Διότι βλέπω στο ιστορικό ημερολόγιο πως ήταν σήμερα 14 Μαΐου το 1854 επιβάλλεται στην Ελλάδα από τις μεγάλες δυνάμεις η ανάκληση των στρατευμάτων από την Ήπειρο και τη Θεσσαλία. Είπαμε, οι σύμμαχοί μας, ρωμάρα μας.

Τα εμπειρώθηκα ήταν αυτά με τον Μουζά και τον Λιγνό και τα τραγούδια της Ασσαλίας, το πρώτο, το Τάι Τάι.

Έτσι λοιπόν, σαν σήμερα 14 Μαΐου το 1854 επιβάλλεται στην Ελλάδα από τις μεγάλες δυνάμεις, τους μάχους μας, η ανάκληση των στρατευμάτων από την Ήπειρο και τη Θεσσαλία. Thank you very much. 6 και 6,5 λεπτά, ώρα Βοστόνης.

Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα είπαμε στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC που καλύπτει ολόκληρη την ατολική μας Αουσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά και βορειότερα στο New Hampshire, Lowell, πώς το λέμε, Manchester και Nashua με όλα τα γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Augusta και περίχωρα και νότια μέχρι το Brockton και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και οπωσδήποτε για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατάς μας από το Andover, το Waltham, το Quincy και τη συνοικία Βοστόνης, Όστον και Μπράιτον. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, είπαμε απόψε, θα ακούσουμε αθάνατα ρεμπέτικα τραγούδια από την εποχή εκείνη, ναι βέβαια. Με τον Γιώργο Νταλάρα και την Χαρούλα Αλεξίου. Και το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Ντάνης συνεχίζει τις πωλήσεις στο ίντερνετ, Amazon κλπ. Με γενικό τίτλο Go Far, Give Back, Live Greek, A Memoir και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια, να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

Radio Nea, dice sí, Chorcia. Nea, heladas, son apóigotos de Araón, que desde Mosia sin sítisis, huepigraditis, celestes, canes, Turquía, pericazores, mutos, alacios, de Onón, de anomotétisis, o υπουργός εξωτερικών κ. Γεραπετρίτης είπε ενθύμησε ότι οι διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών αποτελούν πλέον μέρος του διεθνούς δικαίου, άρα είναι ουσιαστικά δεσμευτικές για όλα τα κράτη. Το σύγχρονο ουκρανικό ντρόουν με περισσότερα από 100 κιλά εκρηκτικά δεν κατέληξε τυχαία ή από βλάβη σε σπηλιά στη Δευκάδα, όπου το βρήκαν οι ψαράδες, είχε και αποστολή και στόχο στο πλαίσιο των ναρκωτικών που έχουν φουντώσει σε Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Στα παγκόσμια νέα, ο πρόεδρος Τραμπ έτυχε μια συμπέροχη υποδοχή χωρίς προηγούμενο στο Πεκίνο από τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπινγκ και χαρακτήρισε τις συνομιλίες ως μια πολύτιμη ευκαιρία να συζητήσουν πολλά θέματα. Ο Κινέζος πρόεδρος τόνισε ότι η πρόοδος της Κίνας είναι συμβατή με την προσπάθεια να γίνει και η Αμερική και πάλι μεγάλη, όπως συνεχίζει να κηρύσει ο κ. Τραμπ. Και γνώστης της ιστορίας, ο Κινέζος αναφέρθηκε στα γραπτά του Θουκυδίδη για Σπάρτη και Αθήνα. Πολλά τα θέματα που συζητάνε σήμερα και αύριο, εμπορικές σχέσεις, πόλεμος στο Ιράν, Ταϊβάν, πρόσβαση στις σπάνιες γέες και τεχνητή νοημοσύνη. Όλα ζητήματα τα οποία προκαλούν διενέξεις με διεθνείς προεκτάσεις. Παραπέρα, οι μυστικές υπηρεσίες Αμερικής έχουν προσέξει ότι το Ιράν δεν έχασε από τους πυροβολισμούς όσους πυράβλους μας έλεγαν Τραμπ και Νετανιάχου, έχει ακόμη περίπου 30 βάσεις πυράβλων στις ακτές των στενών. Στην Αμερική μας, η Γερουσία με κομματική πλειοψηφία ενέκρινε τον Kevin Walsh για νέο πρόεδρο της Fed, Κεντρικής Τράπεζας Αμερικής, και μάλλον αναλαμβάνει αύριο. Να δούμε εάν αυτός θα ενδώσει στην έκκληση του Τραμπ για χαμηλότερα επιτόκια. Τώρα που πλησιάζει το τέλος της σχολικής χρονιάς, οι βαθμοί στα δημοτικά και λύκεια γενικά στην Αμερική συνεχίζουν την κατηφόρα, ειδικά στην ανάγνωση, είναι και αυτό μέρος του εθνικού προγράμματος Dumbing Down of America. Στα τοπικά νέα, στο Σέιλαμ έγινε εχθές η κηδεία του 30χρονου αστυνομικού της πολιτείας Μασαχουσέτης, Kevin Traynor, θύμα του τροχαίου δυστυχήματος που άλλος οδηγούσε προς την λάθος κατεύθυνση, στην ίδια πλευρά του highway. Βροχή απόψε στη Μίζωνα Βοστόνη, με τοπικές πλημμύρες και 45-50 βαθμούς, αύριο Παρασκευή, σποραδική βροχή με 50-55, μερική συννεφιά αύριο βράδυ με 50 βαθμούς και υπέροχος καιρός το Σαββατοκύριακο. Και άνοιξη έχουμε, ανανέωση της φύσης, στα δέντρα, λουλούδια και στις παραγωγές. Τηλεοπτικά αστέρια πέρυσι ήταν το ζευγάρι των Άιτων στα βουνά της Καλιφόρνιας, με βαρύ χιόνι να ανταλλάσσουν βάρδια να κλωσίσουν τα δύο αυγά. Φέτος έχουμε ένα ζευγάρι αετών σε ψηλό δέντρο σε πάρκο του Σικάγου, πρώτη φορά σε 100 χρόνια εκεί, με δύο αετόπουλα που προσπαθούν να μάθουν πώς να πετάνε. Και στη Βοστόνη έχουμε κάθε χρόνο πάνω στα ψηλά κτίρια στο downtown και σε ψηλά δέντρα στα προάστια αρκετούς αετούς. Είναι σημάδια ότι τώρα τελευταία γίνεται γενικότερη αναζωογόνηση των αετών, εθνικό σύμβολο της Αμερικής, που πολλές δεκαετίες είχαν πέσει σε τροχιά εξαφάνισης. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε 5η, 14η Μαΐου του 2026.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι 5η 14η Μαΐου, Ισιδώρου εν Χίο, Θεράποδος Ιερομάρτυρος και Λεοντίου Ιεροσολύμων. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 1η Μαΐου, Ιερεμίου Προφήτου, Ευθυμίου Δημητσάνης και Εργατική Γιορτή. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα 14η Μαΐου το 1686 γεννήθηκε ο Daniel Gabriel Fahrenheit, δημιουργός της κλίμακας μέτρησης θερμοκρασίας, η οποία φέρει το όνομά του. Το 1796 ο Άγγλος γιατρός Edward Jenner παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς. Το 1854 επιβάλλεται στην Ελλάδα από τις μεγάλες δυνάμεις η ανάκτηση των στρατευμάτων από την Ήπειρο και τη Θεσσαλία. Το 1911 η Μαρίκα Κοτοπούλη αρχίζει τις παραστάσεις στο νέο θέατρο Αττικών στον ουρανοξύστη των Τεσσάρων Ορόφων. Πόρε παιδί μου, ε! Το 1928 ιδρύεται η τράπεζα, κεντρική τράπεζα της Ελλάδος, πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Διομήδης. Το 1948 το Ισραήλ κηρύσσει την εξαρτησία του στα εδάφη που βρίσκονταν υπό Βρετανική εντολή, μετατοπίζοντας τους Παλαιστίνιους από τα σπίτια τους στην έρημο της Ιορδανίας και της Γάζας. Το 1973 οι Ηνωμένες Πολιτείες θέτουν σε τροχιά το διαστημόπλοιο Skylab που σιγά σιγά εξελίχθηκε σε διεθνή διαστημικό σταθμό. Το 1998, τέλος σαν σήμερα, πέθανε ο Φρανκ Σινάτρα, ο μοναδικός. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

Ο Κώστας Μακεδόνας ήταν αυτός, εκλεκτός καλλιτέχνης. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, άγγελο δοτών μας. Μόφο και ντόλο. Εντιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is more for your dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μας γυροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκι Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου-κάπου. Ιθάκι Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Συνεχίζω τώρα με το ημίωρο των αδελφών Σκάκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

Στο ημίωρο αυτό απόψε θα ακούσουμε ρεμπέτικα τραγούδια με δύο μεγάλους καλλιτέχνες. Χαρούλα Αλεξίου και Γιώργο Νταλάρα. Πάνω από 50 χρόνια υπηρεσία στο ελληνικό τραγούδι ο καθένας από αυτούς. Πέρα από τα λαϊκά, τα συνήθη λαϊκά τραγούδια, οι δύο αυτοί καλλιτέχνες διάλεξαν, ο καθένας ξεχωριστά βέβαια, να γράψει ένα δίσκο, διπλό δίσκο ο καθένας, με παλιά λαϊκά τραγούδια. Ακούμε λοιπόν, όσοι είστε πάνω από 39 χρονών τα θυμάστε, τραγουδίστε μαζί μας, αν θέλετε και αν έχετε χώρο χορέψτε και λίγο, απολαύστε αθάνατα λαϊκά τραγούδια.

Υπενθυμίσω εδώ, δεν προβάλλουμε τη Γουβέννη στο πρόγραμμα ούτε στο σταθμό. Απλούστατα αυτά είναι τα τραγούδια της εποχής εκείνης, έτσι. Εμείς βέβαια δεν προωθούμε την κοκαίνη. Αυτά είναι τα τραγούδια της εποχής εκείνης, οπότε έπαιρναν κοκαίνη. Μια μεγάλη σύνθεση του μεγάλου Μάρκου Τσουκαλιάδη.

Αθάνατα ρεμπέτικα τραγούδια. Ακούμε απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Μενταλάρα και Αλεξίου απόψε.

με μια σύνθεση του Απόστολου Χατζηχρήστου. Αρχίσαμε με την Αλεξίου απόψε και κλείνουμε με άλλη μια μεγάλη σύνθεση του Χατζηχρήστου με την Αλεξίου. Λαϊκό βάλς.

Εδώ μόλις πρόσεξα, έχω και ένα τραγούδι που εξμηνεύουν μαζί οι δύο καλλιτέχνες. Παλιό λαϊκό κι αυτό. Ούζο όταν πεις, ο Δερβίσης και η Άννα, λέει.

Ασάνα τα ρεμπέτικα με Χαρούλα Αλεξίου και Γιώργο Νταλάρα. Ακούσαμε απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα και ευχαριστώ για τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματα βεβαίως. Γι' αυτό είμαι εδώ να σας διασκεδάζω όπως ακριβώς θέλετε εσείς. Καληνύχτα, καλή εντάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά!